0: Άχαλη Ράδιο. Άχαλη Ράδιο. FM, FM, FM, FM. Φράτ Σουηδίκ. Δεσάμι. Σιτρούσι. Πάτομψι.
1: My hair toss, check my nails. Baby, how you feeling?